0: άλλοι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιό.

0: όμορφα.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

όμως μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς, αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

τυχόνι όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
8: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
7: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
8: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
7: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης.
7: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
6: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα, προσδεθείτε.
1: Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου, το Ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
10: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
9: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
10: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
9: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους καταλόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
10: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για τη δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
9: Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937-002213. Σταθερό 2-22-35. Laser Art.
10: Laser Art. Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει. Προχωράει.
11: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
12: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
11: Για να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
12: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
11: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
12: Γιώργος Μπαξεβάνης.
11: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
12: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
11: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
13: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός ιδανικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
13: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
13: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
15: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

πως θα σ' όμως εδώ δεν θέλω να πιστέψω, πως θα σ' όμως εδώ, πως μέσα με τσιέψω. Αντίο να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι, χωρίς εσένα εγώ

0: Καθώ.
1: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μην τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Άρα Παναγία μου.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
9: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
10: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
11: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
12: Πες μου και ποιος σου τα κάνε τσαλογιός καμάκια.
11: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει η παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
13: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
14: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
15: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
16: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
17: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
18: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
17: Και πώς σου φαίνεται?
18: Καλούτσικη.
17: Μεγάλη είναι.
18: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
17: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
18: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
19: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
18: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
19: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
18: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
19: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
0: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
5: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Καλή σας σήμερα, φίλες και φίλοι. 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, Μεγαλομάρτυρος, προστάτηδα των φιλασθένων παιδιών και των εφήβων. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Την ευλογία της να έχουμε όλοι. Κύριε Απόστολε, καλημέρα σας. Και ο Απόστολος μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, λέει, Γιώργο, χρόνια πολλά. Η Εύα η Τζότζη, χρόνια πολλά, λέει, κύριε Λατζάκη. Η Άννα και ο Κωστής Αποστολάκης μας έστειλε τα χρόνια πολλά. Βαθιά μας λέει χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η Νίκη, λέει, καλημέρα, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας. Οι 15χρονοι που, φίλοι και φίλοι, οι 15χρονοι που ταπείνωσε το διάολο. Μεγάλη χάρη της, προστάτηδα των παιδιών. Θέλω να σταματήσω λίγο εδώ. Πάμε να κάνουμε ζωντανή σύνδεση με την Αγία Μαρίνα. Για ένα λεπτό και επανερχόμαστε. Ακούστε.

Μεγάλη χαρή της λοιπόν, δεν μπορούμε πολύ ώρα να κάνουμε τη σύνδεση. Όπως σας είπα, 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας. Είναι αυτή, θα το ξαναπώ, η γυναίκα είναι η 15χρονη, όπως σας είπα πριν, που ταπείνωσε το διάολο. Η Αγία Μαρίνα είναι προστάτηδα των παιδιών, των εγγύων και των ασθενών, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση. Επίσης θεωρείται προστάτηδα των παιδιών που είναι άρρωστα ή καχεκτικά ή έχουν ειδικές ανάγκες. Σήμερα 17 Ιουλίου γιορτάζει και τιμάει η Εκκλησία μας την Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα ήταν χριστιανή, Αγία και μάρτυρας, που έζησε στα τέλη του 30ου αιώνα μετά Χριστού. Μαρτύρησε σε ηλικία 15 ετών και είναι γνωστή για τη θαυματουργή βοήθεια που προσφέρει σε όσους επικαλούνται, ειδικά στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στα παιδιά. Στην Ορθόδοξη παράδοση η Αγία Μαρίνα απεικονίζεται συχνά να κρατά το διάβολο από τα κέρατα, συμβολίζοντας τη νίκη επί του κακού και της αμαρτίας. Θεωρείται επίσης ότι προστατεύει από ασθένειες και δεινά, και πολλοί άνθρωποι επικαλούνται τη βοήθειά της για την επίλυση προβλημάτων. Λένε πως στις 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας είναι όριμα τα σταφύλια και τα σίκα. Έτσι κάθε χρόνο, τούτη την ημέρα, βγαίνουν όλοι στην εξοχή, στα μπέλια και στα περιβόλια. Τα παλαιότερα χρόνια που τα ένθυμα και οι δοξασίες είχαν περισσότερο τη δημητική τους εκεί που υπήρχαν μεγάλες σικές. Πίστευαν πως τα παράξενα φύλλα τους και οι όριμοι τούτη την ημέρα καρποί τους της νύχτας με φεγγάρι για όλους οι οποίοι έχουν ξενυχτήσει στην εξοχή. Χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, πήγα κι εγώ στην Αγία Μαρίνα, άναψε ένα κεράκι, ο Θεός να βοηθήσει όλο τον κόσμο και τους αρρώστους. Βέβαια έγινε ένας χαμός. Όλοι μου φωνάζανε, πάρα πολλοί κόσμος, και βέβαια η αποθέωση ήταν με κάποια συνάδελφο που ήταν παλιά εδώ στο ράδιο Χερσόνησος, τη Ρένα τη Μερκούρη. Μας άκουσε όλη η Αγία Μαρίνα. Τι να σας πω, είναι από το μοχό. Και ήταν, όπως σας είπα, παλιά εδώ στο ράδιο Χερσόνησος. Καταλαβαίνετε τι έγινε, έτσι, δεν το συζητάμε. Να είναι καλά βέβαια οι άνθρωποι, για όσους πήγαν. Βέβαια εδώ θέλω να πω ότι εμείς πήγαμε γύρω στις 8.30 ώρα, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, 7.30, 8 εκεί είμαστε εκεί, αλλά μετά τις 10 η ώρα, κυρίες και κύριοι, γινόταν χαμός. Ένας χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, και αυτό που βλέπαμε ήταν ότι πολλοί κόσμος πήγαινε με τα πόδια. Της Αγίας Μαρίνας λοιπόν. Δεν πρέπει να χαρίσουμε ένα τραγουδάκι στην Αγία Μαρίνα τη δικιά μας? Πρέπει. Πάμε να τους χαρίσουμε τα χρόνια πολλά στην Αγία Μαρίνα και του χρόνου να είμαστε καλά. Ακούστε.

0: 17 λοιπόν Ιουλίου, χρόνια πολλά και από εμάς, από το Ράδιο Χερσόνησος, για όσους γιορτάζουν σήμερα στις Μαρίνες. Αν έχετε κάποια Μαρίνα, μην το ξεχάσετε, έτσι. Να στείλετε κανένα χρόνια πολλά, μην το ξεχάσετε, να κοιτάζετε τη δουλειά. Τη δουλειά εκεί πέρα, να δούμε τουρίστες. Καλά πάμε, καλά πάμε. Ήρθε καινούριο email σήμερα το πρωί. Να δείτε τι λένε πάλι για τον τουρισμό και πόσο αύξηση έχουμε αυτές τις ημέρες. Θυμάστε προχθές τι είπαμε. Τώρα ήρθε καινούριο εχθές. Να δείτε, λέει, πάρα πολύ κόσμο. Θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, τώρα μικρές αναζωπηρώσεις στο μεγιδοχώρι κρατούν σε γρήγορση τους περισσότερους από 80 πυρασβέστες που παραμένουν στο σημείο υπό το φόβο επανάληψης του πύρινου εφιάλτη. Αυτό το οποίο βίωσε το χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ήταν πρωτοφανές ως προς την καταστροφική μανία των φλόγων που περικύκλωσαν σκορπώντας μια τεράστια μαυρίλα, υπολογίζοντας ότι κάηκαν πάνω από 3,5 με 4 χιλιάδες στρέμματα. Πέρα από το χορτολιβαδικό κομμάτι, καταστράφηκαν κτηνοτροφικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις. Αναφορά έγινε βέβαια και για απανθρωπωμένα ζώα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι έζησαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τιτάνια μάχη της πυρασβεστικής μέχρι και τη νύχτα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις, ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που απείλησε Μελιδοχώρη και Βοριά στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Με τους θυελώδεις ανέμους να μεταφέρουν τη φωτιά από πλαγιά σε πλαγιά, χρειάστηκε τιτάνια προσπάθεια από πυροσβέστες και δασοκομάντο της Τρίτης ΕΜΟΔΕ για να αποσωβηθεί κίνδυνος επέκτασης προς την κατοικημένη περιοχή. Για μία ακόμη φορά η καταστροφή που προκλήθηκε είχε ανθρωπογενή αίτια, καθώς η φωτιά, παρά τις απαγορεύσεις και τις συνεχείς προειδοποιήσεις, φαίνεται να ξέσπασε στη διάρκεια εξωτερικών εργασιών που έκανε με τροχό 35χρονος Αλβανός υπήκοος. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς και ομολόγησε. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για εμπρισμό εξαμελίας και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο, όπου θα δικαστεί στις 30 Ιουλίου.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι, φίλε, ήρθες από την Αλβανία, δουλεύεις εδώ, παίρνεις ένα σωρό λεφτά, τι σου φταίγε η φύση να πάει να βάλεις φωτιά? Γιατί, τι κακό σου έχουμε κάνει? Ήρθες από εκεί, έμεινες εδώ, έχεις τη δουλειά σου, έχεις όλα τα καλά, πήγες να βάλεις φωτιά. Τώρα θα τα πληρώσεις όλα, να είσαι σίγουρος.
1: Ήδη σε βάρος του βεβαιώθηκε και πρόστιμο ύψους 9.500 ευρώ. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην ορεινή περιοχή ανάμεσα στα δάση.
0: Έχουμε μια διακοπή στα
1: μάνια και το μεταξωχώρι. Γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Με τις ρηπές του ανέμου να αγγίζουν τα οκτωποφόρ, τα πυροσβεστικά ελικόπτερα αδυνατούσαν να προσεγγίσουν τις χαράδρες και έκαναν ρήψεις νερού στις κορυφογραμμές.
2: Είναι δύσκολο, αν δεν κόψει ο αέρας, θα καούνε. Δεν θα πούμε τίποτα.
1: Το 112 ήχησε δύο φορές κατά την έναρξη της πυρκαγιάς αλλά και στις 4 το απόγευμα, ζητώντας από τους κατοίκους σε μεταξωχώρι και Βοριά να μετακινηθούν προς Δαμάνια. Η φωτιά κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης, αφήνοντας πίσω στάχτες και αποκαίδια.
2: Ναι, από πίσω είναι το χωριό, το μεγιδοχώρι είναι από πίσω. Και από εκεί είναι και είναι από εκεί άλλο χωριό. Τώρα ποιο είναι δεν ξέρω, δεν είμαι από εδώ. Αλλά δεν κόψει αέρας, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Αρκετές αναφορές υπάρχουν για ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και καμένα ζώα που μένουν να καταγραφούν από τις αρμόδιες αρχές. Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες και άκρως επικίνδυνες για το ξέσπασμα και την επέκταση πυρκαγιάς. Με την Κρήτη να βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό και για την Παρασκευή. Δύναμεις της πυροσβεστικής και εθελοντικών οργανώσεων περιπολούν σε ευαίσθητες περιοχές σε όλο το νησί.
0: Τώρα καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε, Παρασκευή 17 Ιουλίου, πορτοκαλί συναγερμός. Και αύριο για εκδήλωση φωτιάς σε ολόκληρη την Κρήτη. Εμείς από εδώ, από το Ράδιο Χερσόνησος, λέμε πάντοτε, παιδιά, λίγο προσοχή. Μην πετάτε τα τσιγάρα έξω. Μην το κάνετε, πείτε δες. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω γιατί το έκανε. Γιατί, τι σκοπό είχε για να βάλει φωτιά. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα, η ώρα είναι 10:30, θα πάμε για το διαφημιστικό μας break. Σε λίγα λεπτά μην φύγει κανείς. Εδώ είμαστε.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.
4: Ανούλα, θέλεις να χορέψουμε?
5: Να πετάξουμε θέλω.

Εδώ λοιπόν είμαστε φίλοι και φίλοι, μετά από έτσι ένα τραγουδάκι. Οι μέρες είναι, αυτές οι μέρες είναι γιορτινές. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος διασκεδάζει, λίγο προσοχή θέλουμε. Εχθές σας είχα πει ότι με είχαν καλέσει στα Μάλια και στο γυρισμό με πήραν τηλέφωνο και μου λένε γύρνα πίσω, θέλω να δεις κάτι. Επειδή οι μέρες λοιπόν είναι γιορτινές, θέλω να δώσω τα καλύτερα και μιλάω για την καντίνα του Γιώργη. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στη Σούλα. Σούλα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι όσοι δεν έχετε φάει μπιφτέκι από τα χέρια της Σούλας, δεν έχετε φάει τίποτα. Τελείωσε. Τελείωσε. Τώρα για τον Κώστα, θέλω να πω ότι ο Κωστής που έχει εκεί το ψήστη είναι ο καλύτερος. Βέβαια, η κάθε δουλειά έχει το δικό της πρόσχημα πώς θα γίνει, όπως είναι οι οδηγοί στα λεωφορεία, όπως είναι στην ταβέρνα οι μάγειροι, έτσι και αυτός ο Κώστης που έχει εκεί ο ψήστης. Παιδιά, κάτι άλλο. Το θέμα δεν είναι, το θέμα, συγγνώμη, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι διασκεδάζουν εκεί στην καντίνα του Γιώργη και προχθές έγινε και ένας χαμός. Ακούστε.

0: Έτσι διασκεδάζουν λοιπόν εκεί στην καντίνα του Γιώργη. Οι μέρες βέβαια είναι και που πρέπει να φάει ο κόσμος, να διασκεδάσει. Εγώ θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για όλα αυτά. Και βέβαια τα 9 τα κρατάει η Σούλα, έτσι δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Όπως κρατάει τα 9 και η κυρία Ελένη εδώ πέρα στην Χερσόνησο, στη Λαχαναγορά Χερσονήσου, έτσι είναι η Χισούλα εκεί πέρα. Ό,τι πει αυτή γίνεται. Αλλά βέβαια σας είπα, εάν δεν έχετε φάει μπιφτέκι, πηγαίνετε να φάτε. Τώρα ο Γιώργος, αφήστε το Γιώργο. Ο Γιώργος τρέχει και τρέχει, αλλά τρέχει σαν το Βέγκο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Ωρα Παναγία μου.
0: Ωρα Παναγία μου. Βέβαια τα μπιφτέκια δεν είπαμε, δεν πειράζει, τα λέω εγώ. Λοιπόν, εδώ μέσα βέβαια την ώρα που ακούγατε τα νταούλια που ήταν εκεί πέρα και γιόρταζε ο κόσμος. Ήταν εδώ μέσα στο στούδιο ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Καρνέζης και έρχεται και χόρευε. Παιδιά, να δείτε πώς χορεύει, απάθετε πλάκα, έτσι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.

0: Χριστιανός.
1: Τι, όχι,
0: α, δεν ήσουν σε θέση να
1: πας. Δεν ήμουν σε θέση να πας.
0: Εντάξει.
1: Και φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος που πήγε το μετάνιωσε. Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιώργο, είναι, γίνεται το αδιαχώρητο.
0: Ναι, εγώ πήγα. Εντάξει, εκεί ήμουνα.
1: Βοήθεια.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου άναψα κεράκι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου έχω φέρει και άρθρο. Σου έχω φέρει και την Παναγία της Αγίας Μαρίνας εν έξω να τα πάρεις. Είδες.
1: Τα οικονόμησα πάλι σήμερα. Σας
0: συνάδελφό
1: σου. Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, και βοήθεια σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι αυτό που λες τώρα, Γιώργο, αλήθεια. Μετά τις 10 η ώρα, μάλλον 10 η ώρα μετά τις 10 που κλείνανε τα μαγαζιά. Εμείς ερχόμαστε βέβαια εκείνη την ώρα, γινόταν ένας χαμάς στο δρόμο. Αυτό που με παραξένεψε κάθε χρόνο, Γιώργο, είναι ότι είδα πάρα πολύ κόσμο, φίλε και φίλοι, με τα πόδια. Με τα πόδια, και την ώρα που έφταναν στην Αγία Μαρίνα, εγονάτιζαν και πήγαιναν γονατιστεί απάνω.
1: Είναι το τάμα τους.
0: Ναι, είναι το τάμα τους.
1: Το ωραίο στην όλη υπόθεση, όχι μόνο της Αγίας Μαρίνας, γενικά για την Ορθοδοξία μας, είναι ότι πολλά νέα παιδιά, 15, 18, 20 χρονών, έχουν στραφεί προς τη θρησκεία, τη χριστιανική Ορθόδοξη. Και είναι ό,τι το καλύτερο μπορεί να συμβεί αυτή την εποχή.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Όχι αυτή την εποχή, αυτές τις εποχές που η Ελλάδα πνίγεται κυριολεκτικά. Μακάρι ο Θεός να μας λυπηθεί και να δώσει μια λύση.
0: Γιατί
1: έτσι που πάμε.
0: Με τον πρόεδρο των Αμερικανών. Αυτό πάλι τρελάκι. Πάλι ρίχνει.
1: Πάλι ασχολείσαι με το βαψωμανιά.
0: Μα δύο λεφτά ασχολούμαι, διότι πάλι τα καύσιμα πήγαν απάνω. Έτσι, τι θα γίνει.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ορίστε, παίζουν.
0: Τη μια λέει έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Σηκώνεται το πρίτσια με τη γυναίκα του, τα έχει βάλει και δεν πάει καλά.
1: Εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση. Στην Ελλάδα πάνε ψηλά τα καύσιμα.
0: Ναι, στην Ελλάδα.
1: Γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Μα και την Ελλάδα μιλάω, Γιώργο. Εδώ δεν ζούμε. Τι να με ενδιαφέρει εμένα τώρα, τι κάνει η Ιταλία. Τι με
1: ενδιαφέρει εμένα.
0: Όχι, θα πήγαινε στην Ιταλία.
1: Όχι, η Ευρώπη δεν είναι κι αυτή. Γιατί δεν έχουν λοιπόν την ίδια τιμή με
0: τα παράπονά σου στον πρωθυπουργό, στο Μητσοτάκι.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός της χώρας μας.
1: Όχι, αγόρι μου. Δεν...
0: Άμα είσαι παράπονα σε αυτόν.
1: Δεν κάνω παράπονα σε κατέμιδες.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε, γιατί έχουμε 7 νέα κρούσματα από τον ιό του δικτικού Νείλου. Προσέχετε, το είχαμε πει επανελειμμένος, προσέχετε με τα κουνούπια, προσέχετε οι μεγάλες γυναίκες ή τα μαγαζιά, δεν ξέρω, που βάζετε τα λάστιχα και πλύνετε το βράδυ και συσσωρεύεται αυτό το νερό, μαζεύουν τα κουνούπια. 7 νέα κρούσματα θα ακούσετε τώρα και θα ακούσετε ύστερα και τη Ματίνα την Παγώνη. Αυτή βέβαια μια ζωή μαλακίες λέει, συγγνώμη για τη φράση μου, αλλά θα την ακούσετε να δείτε τι λέει. Και θυμάστε με τον κορονοϊό. Κάθε μέρα τι είχαμε στον αέρα, κάθε μέρα. Έλεγε τα δικά της. Τώρα πόσα πήρε, ένας Θεός ξέρει. Ακούστε.
2: Και θα σας πούμε για την επιβατική κίνηση. Τώρα θα σας μεταφέρουμε μια άλλη είδηση. Λοιπόν, σε επιφυλακή βρίσκονται υγειονομικές αρχές για τη λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, έως τις 15 Ιουλίου καταγράφηκαν συνολικά 7 κρούσματα. Από αυτά, τα 6 εμφάνισαν συμπτώματα εγκεφαλίτιδας ή μηνυγκοεγκεφαλίτιδας, οι 2 νοσηλεύονται σε κλινικές και ο 1 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ οι υπόλοιποι 4 έχουν λάβει ήδη εξιτήριο. Τα τελευταία 2 κρούσματα. Εμφανίστηκαν στο Δήμο Γλυφάδας και στο Δήμο.
0: Το ίντερνετ, Γιώργο, το ίντερνετ. Μας κόβεται το ίντερνετ. Τώρα, κύριε Σχύρη, ζητάμε συγγνώμη, αλλά ξέρετε ότι όλοι τώρα εδώ στην περιοχή μας έχουν το ίντερνετ. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Έχει διακοπές με το ρεπορτάζ. Αν έρθει σε λίγο, θα ακούσουμε.
2: Μαρκοπούλου, ναι, ενώ το πρώτο κρούσμα ήταν στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και υπήρχε και περιστατικό στο.
1: Ναι, δεν βγάζουμε. Δεν βγάζουμε.
0: Τι να
2: κάνουμε. Δήμο Σπάτων. Τώρα, να σας πω πως χθες λοιπόν.
1: Απλά να πούμε για την ιστορία, Γιώργο, ότι ξεκινάει από ένα πολύ.
2: Ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν έκτακτους ψεκασμούς σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ επίσης θυροκολλήθηκαν σχετικές ανακοινώσεις προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι. Έτσι ώστε να.
0: Λοιπόν.
1: Τα πρώτα κρούσματα, είναι... ελέγξτε το χωρίς να σας πιάνει πανικός. Είναι ένα μικρό σπυράκι το οποίο σας φέρνει αφόρητη φαγούρα,
0: ναι,
1: μέχρι που γίνεται σε μέγεθος θηλής γυναικείας. Το τονίζω τις γυναικείες γιατί είναι πάντα μεγαλύτερη από το αντρός. Και από εκεί και πέρα μην ξύνετε, μην κάνετε, πάτε στο γιατρό και κάνετε την βιοψία που θα σας πει. Το νου σας Και το νου σας κάποιοι
0: παίρνουν, καραγιώζηδες. Παίρνουν αντιβίωση, έτσι, Γιώργο.
1: Βέβαια.

0: είναι αντιβίωση.
1: Γιώργο, είναι θανατηφόρο. Γιώργο, είναι θανατηφόρο.
0: Θα σας δώσει αντιβίωση. Άρα λοιπόν, αν δείτε κάτι και σας έχει δαγκάσει κουνούπι, το οποίο μην το περάσει τον ντούκου και μεγαλώνει και κοκκινίζει και σας πιάνει φαγούρα, πηγαίνετε κατευθείαν στο γιατρό. Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι κάποιοι, με συγχωρείτε για την έκφραση, καραγκιόζηδες, οι οποίοι έχουν πισίνες και δεν ξέρω τι άλλο, τις οποίες υπάρχει ακόμα χειμερινό νερό της βροχής.
0: Όχι τώρα, εντάξει.
1: Και όμως,
0: όχι.
1: Έχω στοιχεία.
0: Έλα.
1: Έχω στοιχεία.
0: Δεν αλλάξαμε το νερό. Αν είναι δυνατό, θα μα τρελαθούμε.
1: Και δεν κάνει κανείς μπάνιο.
0: Και σε πισίνες τώρα, αφού όλο ο κόσμο πάει στις πισίνες.
1: Γιώργο, δεν κάνει κανένας μπάνιο εκεί. Τα έχουν παρατήσει στην τύχη του.
0: Α, δεν δουλεύει, θες να
1: πει. Δεν δουλεύει, αλλά είναι αστεία μόλυνσης. Και μάλιστα πολύ μεγάλη.
0: Και μαζεύει το κουνούπι. Αυτό. Μαζεύει ένα ξανά.
1: Τριαξονικό περνάει από εκεί.
0: Φίλε και φίλοι, πάμε όμως να ακούσουμε τι μας λέει η Ματίνα η Παγώνη. Μας ενημερώνει για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τώρα, αν μας αφήσει το ίντερνετ, ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
2: Είμαστε όλοι με το μέλλον.
3: Ομορφή μου. Ψηφίζει Λιονέλ. Ψηφίζει Λιονέλ.
2: Κυρία, βεβαίως.
4: Η Μαρία, κυρία Παγώνη, θα δει την προπόνηση των ομάδων και μετά τα αποφανθήνε.
3: Θα πω τώρα, φοβάμαι νομίζεις. Βλέπω ότι η κυρία Παγώνη πηγαίνει με τη λάμψη, από ό,τι καταλαβαίνω. Εμείς λοιπόν θα στηρίξουμε τους Ισπανούς. Φαντάζεσαι να έρθει η στιγμή που ο Τραμπ θα πρέπει να δώσει, μετά από όλα όσα έχει πει για τους Ισπανούς, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να δώσει το τρόπαιο στους Ισπανούς.
4: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που είπε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
3: Θα το δώσουμε χαρά. Εγώ πάω με Ισπανούς λοιπόν και κάνω την πρόβλεψη, εδώ κρατήστε το, ότι οι Ισπανοί θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Δεν ξέρω τώρα πόσο γκολ, με ρωτήσει γκολ, γκολ και τέτοια.
4: Εγώ δεν μπορεί να πάρει σοβαρά τον Τραμπ.
3: Καλά, αυτά τα λέμε εδώ και καιρό. Ήρθε και εσύ κοντά μα, βλέπω.
4: Παιδί μου, τι από πια, δεν έχει, δεν μπορεί να κατηθεί από πουθενά τον Τραμπ.
3: Λοιπόν, κυρία Παγώνη, καταρχά μα λείψατε, θέλω να ξέρετε.
2: Εδώ είμαστε κάθε μέρα.
3: Ναι. Στη Λίμνο πότε θα πάτε? Στη Λίμνο πότε θα πάτε?
2: Στη Λίμνο θα πάω Αύγουστο.
3: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως, γιατί μας έχουν προκύψει διάφορα τις τελευταίες ώρες εκεί στην περιοχή της Γλυφάδας. Θα δείξουμε τις εικόνες από τους καθαρισμούς και τους ψεκασμούς που έγιναν στην περιοχή εξαιτίας ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρώτη ερώτηση και βασική, συντρέχει λόγος ανησυχίας?
2: Κανένας λόγος ανησυχίας. Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι γνωστός πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε όλοι ότι δεν μεταδίδεται, το έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει, από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί αυτό ρωτάνε όλοι. Μεταδίδεται μόνο από τα κουνούπια. Οι δύο ομάδες οι σοβαρές που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι ψηλού κινδύνου που παίρνουν φάρμακα. Εάν τους συμβήσει κουνούπι, μπορεί να έχουν κάποια κλινική εικόνα βαρύτερη, δηλαδή με μέτωση διάρρεια, κοιλιακό πόνο και πυρετό. Οπότε, επειδή θα ξεκινήσουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές, θα πρέπει να πάνε σε ένα νοσοκομείο για ενυδάτωση και για περισσότερες
3: οδηγίες. Αυτά τώρα μπορεί να ακουστεί η ερώτηση λίγο περίεργη, αλλά εμείς δεν είμαστε γιατροί, οπότε γι' αυτό είστε εδώ για να σας τα ρωτάμε. Είναι τα κοινά κουνούπια που είναι μολυσμένα, για να το
2: είναι
3: πούμε απλά?
2: Είναι τα μολυσμένα κοινά κουνούπια.
3: Ναι.
2: Βεβαίως έχουμε πει ότι...
0: Εγώ δεν μπορώ να το, καταλάβω αυτό. Σε δαγκάνει το κουνούπι. Δεν είναι τίποτα, λέει, αλλά πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είναι τίποτα, αλλά πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Άντε, τώρα πιστέψτε. Ο ένας λέει ότι, ο άλλος γιατρός λέει ότι, ξέρεις κάτι, αν σε δαγκάσει γρήγορα πηγαίνετε στο γιατρό. Εμείς μιλήσαμε και με τον γιατρό, τον κύριο Μπάτση, τον αντιδήμαρχο. Και μου λέει, Γιώργο, κατευθείαν πρέπει να έρθουν στον γιατρό, σε λοιμοξιολόγο, να δουν ή να τους δώσει κάποια... κάποιο φάρμακο, κάποια αλυφή να βάζουν.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Η Ματίνα λέει ότι ναι, εντάξει, θα κάνουν, είναι μολυσμένα, αλλά για καλό και για κακό πηγαίνετε και στο νοσοκομείο. Άντε, τώρα να την πιστέψετε τι. Εμείς δεν την πιστέψαμε
1: τότε,
0: την εποχή εκείνη. Την πιστέψαμε τώρα, ο Θεός ξέρει και ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Ελλάδα δεν είμαστε. Τι θέλεις να πεις?
1: Πες μου τώρα. Α, εσύ. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Πες μου ένα κρούσμα που άκουσες για κορονοϊό. Ορίστε.
0: Κανένα.
1: Κανένα. Και οι μισοί είναι εμβολίαστοι. Και όσοι πάθαν κορονοϊό έχουν εμβολιαστεί.
0: Έχουμε κορονοϊό τώρα?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχουμε. Εξαφανίστηκε. Άνοιξε η γη και τον κατάπια.
1: Δηλαδή θέλω να πω, από τη μια έχουμε τα κουνούπια, από την άλλη τους κορονοϊούς, τους ψεκασμένους, τους... δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Παιδιά, μη δίνετε τόσο σημασία. Αν κάτι σας ανησυχεί με την υγεία σας, Το καλύτερο που έχετε να κάνετε να πάτε στο θεράπον γιατρό σας. Τα υπόλοιπα, τι λέει η παγόνη, το πουλί που κρυώνει. Α, γιατί είναι αυτό, το πουλί που κρυώνει, ποιο είναι, το παγόνι.
0: Το παγόνι.
1: Το λέει και η λέξη, ναι. Παγόνι.
0: Παγόνι, ναι.
1: Λοιπόν. Πέρα από το αστείο του πράγματος, πηγαίνετε σε ένα γιατρό.
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι, έχει πέσει συναγερμός για το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Συνεχίζομαι, ακούστε.
2: Κάθε χρόνο, και θέλω να το επισημάνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι οι περιφέρειες, οι δήμοι, θα πρέπει τοπικά που γνωρίζουν τις περιοχές να κάνουν τους ψεχασμούς συχνά. Μόνο έτσι μπορούμε
4: σωστά
2: να πούμε ότι είμαστε ασφαλείς και δεν θα έχουμε επεισόδια με ιό του Δυτικού Νείλου. Εμείς σε αυτές τις περιοχές, για να είμαι ειλικρινής, δεν φοβόμαστε τόσο πολύ. Περισσότερες περιοχές θα θυμόσαστε και πέρσι που είχαμε.
0: Το άκουσες αυτό που είπε. Και η Δήμη. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, τι κάνουμε εδώ πέρα. Τι κάνουμε. Δεν πρέπει να βγουν έξω εκεί πέρα που έχουν νερά να κοιτάξει ο Δήμος.
1: Όχι, το έχει κάνει, Γιώργο, το έχει κάνει.
0: Έχουν ρίξει.
1: Ναι, έχουν ρίξει, βέβαια.
0: Δεν μας έχουν ενημερώσει όμως.
1: Όχι,
0: για τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται να ενημερώσουν. Α, γιατί δεν χρειάζεται. Υπήρξε κάποιος, ναι, που να παραπονεθεί.
0: Α, ναι.
1: Εσένα σε έχουν πάρει τηλέφωνο, ναι, που κάνεις, ναι, εσύ, ναι, τις περισσότερες εκπομπές.
0: Αυτό.
1: Σε πήρε κάποιος τηλέφωνο να σου πει. Τώρα, βέβαια, που τα ακούνε, μπορεί κάποιος να καλέσει και να πει: εγώ χολυμνάζω τα ύδατα εδώ και 25 μέρες και εντάξει. Τι φταίει ο Δήμος γι' αυτό. Γιατί δεν κάνετε κάτι να τα καθαρίσετε.
0: Κυρία Καλέργη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα μηνύματα που μου έχουν στείλει, να είστε σίγουροι. Τώρα, τι να κάνουμε. Οι γυναίκες πάντοτε έχουν το πάνω χέρι.
1: Και για
0: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Για να απαντήσω και σε μία κυρία. Ναι. Που λέει, έρωτα έχετε με την κυρία Καλέργη. Ακούστε να δείτε.
0: Μας έστειλε το μήνυμα. Είναι από μάλια. Λέει, μεγάλο, λέει, έρωτα. Μεγάλο έρωτα.
1: Ναι,
0: όχι, δεν είναι το θέμα.
1: Δηλαδή, όταν έχουμε ένα καλό, όχι δύο, ένα, δεν πρέπει να το λέμε.
0: Δεν
1: νομίζω ότι είναι διαφήμιση αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είστε παντελώς λάθος.
0: Έτσι.
1: Δεν πληρωνόμαστε γι' αυτά.
0: Η αλήθεια.
1: Και αυτό μπορεί να το πει οποιοδήποτε ψωνίζει από τον κύριο Καλέργη και την κυρία Καλέργη.
0: Και τη Σούλα.
1: Και να μας πει.
0: Καντίνα. Ναι. Να μην νομίζετε δηλαδή ότι.
1: Η Σούλα μας.
0: Ναι.
1: Πείτε μου, ένας που έχει παράπονο.
0: Όχι, αν τυχόν είναι, πάρτε μας τηλέφωνο να τα βγάλουμε στον αέρα. Δεν υπάρχει
1: αν
0: πρόβλημα.
1: Ένας.
0: Να πει ότι έχουμε πληρωθεί, εντάξει, προς Θεού. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε
1: δεν
0: τώρα, Γιώργο.
1: Σε αυτόν τον τόπο ένα καλό, να σου πούνε πληρώνεσαι και το λες. Όχι, ρε φίλε. Δεν...
0: Πάμε, φίλες και φίλοι, πάμε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Έχουμε και τα προβλήματα, έχουμε τον ιό. Είναι απλήρωτες από τον Ιανουάριο που παραμένουν οι πρόσθετες εφημερίες παθολόγων, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και πνευμολόγων. Γιατί δεν τους πληρώνουν τους ανθρώπους,
1: Γιώργο? Γιατί πάει για ιδιωτικοποίηση, Γιώργο. Πόσο πιο απλά να
0: ο Άγιος.
1: Τώρα πάλι, εδώ και ένα χρόνο το διαπαραγωγή.
0: Ναι, δεν έχει γίνει όμως ακόμη αυτό.
1: Κοίταξε. Ποιοι μπαίνουν στη μέση. Interclinic.
0: Ναι.
1: SF Αθηνών. Θες να πάμε κι αλλού. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να λέω ονόματα.
0: Μάλιστα.
1: Ας βγουν να με διαψεύσουν. Και αυτό βέβαια τρίβουν τα χέρια τους κάποιοι.
0: Μα ένα νοσοκομείο είχε ο Άγιος Νικόλαος, το ήταν εξυπηρετούσε. Γιώργο, ναι,
1: τη δεκαετία του 80 ήταν το καλύτερο.
0: Μα θυμάμαι νοσοκομείο. Και μου είχε πει και εσύ ότι κάποια στιγμή είχε πάει, ήταν το καλύτερο νοσοκομείο.
1: Δεν
0: τώρα,
1: υπήρχε αυτό.
0: Γιατί γίνεται, γιατί.
1: Μα και
0: γίνεται
1: τώρα να πας, δεν υπάρχει. Έχουν κάνει δωρεάν κρεβάτια για ασθενείς με κινητικά προβλήματα, πλήρως ηλεκτρονικά. Πατάει ένα κουμπάκι και κάνει ό,τι θέλει από το κρεβάτι. Ακόμα μετακινείται το κρεβάτι αν χρειαστεί. Μετακινείται μόνο του. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά είναι λεφτά που δωρήθηκαν σε ένα νοσοκομείο που είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις να είναι ένα από τα ωραιότερα και καλύτερα εξελιγμένα νοσοκομεία του ελλαδικού χώρου και όχι μόνο της Κρήτης, και τα έχετε όλα ρημάξει. Τόσο άχρηστοι είσαστε.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Γιώργο,
0: νομίζω
1: τόσο.
0: Για όλα αυτά νομίζω ότι φταίει ο Άδωνης, έτσι, ο υπουργός. Από εκεί δεν ξεκινάει.
1: Γιώργο, όταν δίνεις.
0: Η βρώμα ξεκινάει από το κεφάλι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: πάντα. Αλλά όταν δίνεις ένα γιατρό που δουλεύει 16 ώρες σε ρί κορδόνι, 7-8 κατοστάρικα, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να κάτσει να συνεχίσει να κάνει αυτό το πράγμα?
0: Θα
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα φύγει.
1: Δεν υπάρχει. Έχω φίλοι ραδιο τέτοιο, δεν θέλω να πω την ειδικότητά τη. Δεν κάθομαι, λέει, εγώ εκεί πέρα για 8 κατοστάρικα.
0: Α, μιλάμε για την κοπέλα που πήρε χθες τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: που μας πήρε τηλέφωνο.
1: Και καλή φίλη προσωπική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κάθομαι εγώ για 8 κατοστάρικα.
0: Που είναι στον Άγιο Νικόλαο, φίλε σα, και φίλε. Έτσι, γιατρός εκεί πέρα.
1: Τι πάει η κάρτα το πρωί 7 και σχολάει 9 το βράδυ. Με 8 κατοστάρικα, αλήθεια τώρα, χωρίς ρεπό, χωρίς γιορτές, χωρίς Κυριακές, χωρίς τίποτα.
0: Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εστήλανε από τον Άγιο Νικόλαο μια επιστολή στον κύριο Υπουργό. Και λέει, το διοικητικό συμβούλιο, τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης και της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν στο επιπλέον εφημερίες των παθολόγων. Τώρα, παίρνουν λίγα χρήματα, κύριε Χίε, παίρνουν λίγα χρήματα, δεν τους δίνουν και αυτά που έχουν δουλέψει οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι έχουν φτάσει στο όριο. Στο όριο. Και το θέμα είναι να μην κάποια στιγμή βάλουν λουκέτο, έτσι. Να μην βάλουν λουκέτο. Ένας χαμός.
1: Το λουκέτο έχει μπει ανεπίσημα, Γιώργο. Το θέμα είναι ότι αν δεν έχεις λεφτά σήμερα, δεν μπορείς να πας να βρεις την υγεία σου. Μπαίνεις σε λίστα αναμονής και άντε.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να στείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι στην Επισκοπή που πήγαν για τους προσκυνητές που κατευθυνόταν με τα πόδια στην Αγία Μαρίνα. Στην είσοδο του χωριού έξω από τον Άγιο Νεκτάριο έχει τοποθετηθεί τραπέζι με νερά για όσους διανύουν πεζή τη διαδρομή προς την Βόνη. Να είναι καλά, μπράβο οι άνθρωποι. Και πάμε για να κλείσουμε. Εχθές, εδώ θα γελάστε. Εχθές μας ήρθε το email και λέει αύξηση κατά 5% κατέγραψε η πιβατική κίνηση το 2026 εχθές στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας. Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στον Νίκο Καζαντζάκης. Αύξηση 6,2. Πού πάει αυτός ο κόσμος? Βλέπω και μας παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, Γιώργο μου λέει, έλα εδώ πέρα να δεις. Με έχουν καλέσει σε πολλά μαγαζιά να πάω να δω. Δεν κυκλοφοράει άνθρωπος. Τώρα πώς τη βλέπουν αυτή την αύξηση χθες? Καινούριο email. Καινούργια αύξηση 6,2% στα 24 αεροδρόμια της ΕΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τώρα ρεκόρ επιβατικής κίνησης στον Νίκο Καζαντζάκη. Ναι. Σα διαβάζω λοιπόν.
1: Και πού είναι το κέρδος?
0: Δεν ξέρω.
1: Αφού οι μεγαλοξενοδόχοι τα έχουν όλα all inclusive και κάθε βράδυ και κάτι ξεχωριστό.
0: Δεν αφήνει το κόσμο, να βγουν έξω, να πάνε στα μαγαζά.
1: Γιώργο, είναι δυνατόν τώρα να πάνε να φάσει ένα σουβλάκι 6,5 ευρώ? Πες μου,
0: ναι. Ρε παιδιά, πάμε τώρα, μια και το ανέβη. 4,5 ευρώ μια μερίδα πατάτες. 4,5 ευρώ. Ρε παιδιά, πάμε να τρελαθούμε. Πάμε να τρελαθούμε.
1: Η Μύκονος που είναι Μύκονος.
0: Μπράβο, στη Μύκονος δεν είναι τόσο.
1: 3,80 έχει το σουβλάκι. Έχω φίλο Μυκονιάτη και μου λέει τόσο είναι εδώ. Το πολύ να πάει 4,50.
0: Είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα.
1: Για βάλτε λίγο νερό στο κρασί. Εποχές που ξέρατε περάσανε στη Χερσόνησο. Εάν δεν το έχετε καταλάβει, θα το δείτε στο πετσί σας το χειμώνα. Ναι, καταλαβαίνω τον κόπο σας. Καταλαβαίνω τα δάνεια που έχετε πάρει.
0: Την ακρίβεια. Εντάξει, για να λέμε, Γιώργο, είναι και ακριβό το κρέας. Αλλά ρε παιδί μου, εκεί που είναι να βγάλετε ένα ευρώ, βγάλετε 70 λεπτά. Δηλαδή, τι έγινε? 4,5 ευρώ ένα πιατάκι πατάτες, τώρα θα τρελαθούμε.
1: Ακούω καμιά φορά και βγαίνουν κάποιοι από εδώ, τα μάλια κλπ. Ξέρεις, εγώ για να κάνω σωστό τζίρο και να μου μείνει για μένα ένα χιλιάρικο, πρέπει να βγάζω το μήνα 60.000 ευρώ. Τι λες? Τι κατάλληλα και με ένα πίνακα.
0: Κοίταξε, να σου πω.
1: Μισό λεπτό.
0: Να σου πω, Γιώργο. Πρόσεξε να δεις ότι τα ενίκια είναι χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
1: Αυτό είναι και
0: άρα,
1: το λάθος.
0: Άρα λοιπόν πρέπει τα χρήματα που βάζουν καθένα να είναι επί δύο. Έτσι δεν είναι? Επί δύο. Το χειμώνα πώς θα το πληρώσουμε? Και λέει, τώρα σου λέει, α, πάρουμε την αύξηση.
1: Ωραία, έχω πολλούς γνωστούς που έχουν τουριστικά καταστήματα και μου λέει γνωστός και μη εξαιρετικός και γνωστή. Ο ένας είναι μάλια, ο άλλος είναι σταλίδα. Αυτό εγώ το αγοράζω 0,10 λεπτά και πουλάω 2,5 ευρώ.
0: 0,10 λεπτά και ναι. Το πουλάει 2,5.
1: Ναι. Θα μου πεις, ποιος σου βγάζει τέτοιο προϊόν που το αγοράζεις εσύ 0,10 λεπτά? Όταν πάρεις μαζική παραγωγή, πάρεις 3 σκούτες παραδείγματος χάρη των 100 τεμαχίων, σαφώς η τιμή πέφτει από τον πολιτή.
0: Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω και να προσέχετε, διότι είναι το τελωνίωδο. Προσέχετε. Εμάς μας ενημέρωσαν και τώρα μας έστειλαν μήνυμα. Προσέχετε, παιδιά, προσέχετε. Εβάλανε προχθές μεγάλα προστήματα και τα μαζέψαν όλα από κάποια μαγαζά στη Χερσόνησο, δεν θέλω να πω, αλλά προσέχετε. Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Παρασκευή 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα και εμείς θα είμαστε τη Δευτέρα πάλι κοντά σας.
1: Καλημέρα σας.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
9: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
10: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
11: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
10: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
11: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
10: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
11: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
10: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
13: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια. Αχ, καλέ! Καντίνε ο Γιώργης! Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια!
14: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
13: Σουβλάκι θέλω! Για πες, είναι καλό!
14: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει!
13: Αγροπαϊκό! Τι αγροπαϊκό!
14: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ! Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο! Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό!
13: Αχ, τι ωραία! Ξέρεις πόσα θέλω! Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω!
14: Αν τολμήσει να του πει!
13: Τα θέλω όλα!
14: Αμάν, τολμήσεις!
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
14: Ωρα Παναγία μου.
15: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
16: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
17: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
16: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
17: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
16: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
18: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
19: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
20: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
18: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
21: Και τώρα. Και τώρα. Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
16: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα.
0: στους 97,2.
1: Ράδιο Χερσόνησος.
22: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
9: Είδες την καινούρια του γείτονα?
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
11: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
11: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
11: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
12: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
15: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
14: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
15: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
14: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
15: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
14: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
15: Δεν μου λέει, αστροπελέκη, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
14: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
16: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
17: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
18: Ρε, εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
19: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
18: Butler, τι είναι αυτό?
19: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
18: Και με eFood και Wolt.
19: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
18: Και άγχος?
19: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810-294050.
18: Butler. Η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
19: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
18: Butler. Όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
20: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
21: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.
2: Ήρθανε.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
0: Ακούτε

στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε. 97,2.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή. Φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
9: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
10: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
10: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
10: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
11: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
12: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
11: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
12: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
11: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
12: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
11: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
12: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
11: Αν τολμήσει να του πει.
12: Τα θέλω όλα.
11: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά.
12: μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
11: Ωρα Παναγία μου.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
14: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
15: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
14: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
15: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
14: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
16: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
17: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
18: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
19: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
17: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
20: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
21: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
7: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
7: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
7: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
7: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
7: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
6: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
14: Royal Hall Μάλια.
1: Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
13: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
13: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
14: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
15: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
16: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
15: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
16: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
15: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
16: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
15: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
16: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
15: Αν τολμήσει να το πει.
16: Τα θέλω όλα.
15: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
15: Ωρα Παναγία μου.
17: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 7-2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
7: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε εκλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
8: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 9 25 8 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον μπερδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
12: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
13: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
14: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Όσο μην πω το έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει πίσω λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Πώς θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Πάμε.
1: Έλα, πες. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
2: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
2: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπο.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Εδώ τα σπλάκα, εδώ τα ωραία σπλάκα.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό.
7: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Τώρα Παναγία μου.
9: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
10: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Ε, καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο.
0: εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
12: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
13: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
12: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
13: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
12: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
13: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
12: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
13: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
12: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
14: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
15: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
16: Ρέση, πάλι χάσαμε παραγγελία.
17: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
16: Butler, τι είναι αυτό?
17: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
16: Και με eFood και Wolt.
17: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
16: Και άγχος?
17: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810-294050.
16: Butler. Η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
17: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
16: Butler. Όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
18: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
19: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
18: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
19: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
18: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
19: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
19: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
20: Και τώρα,
21: και τώρα
20: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
21: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφέα λαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
9: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
8: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
9: Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
8: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
9: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
8: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
11: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
13: Compañeros y compañeras, criticares todos. Esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
14: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
15: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
16: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
16: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
17: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
16: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
17: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
17: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
18: Και τώρα,
19: και τώρα
18: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
19: Wow!
18: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
19: δεν σταματούν ποτέ.
18: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
5: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει η παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
11: Αχ, καλέ, Καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
10: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
11: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
10: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
11: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
10: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
11: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
10: Αν τολμήσει να το πει.
11: Τα θέλω όλα.
10: Αμάν τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
10: Τώρα Παναγία μου.
12: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
12: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
12: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
12: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
12: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
12: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
13: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
14: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
15: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
11: Και πώς σου φαίνεται?
15: Καλούτσικη.
11: Μεγάλη είναι.
15: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
15: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
16: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
15: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
16: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
15: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
16: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
17: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
16: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
17: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
16: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
17: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
17: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
18: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
17: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
18: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
18: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
19: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 239 400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα, ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα, προσδεθείτε.

Ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Μέσα στο αυτοκίνητο έχει ζέστη. Πάμε παραλία για τζετσκι. Άκου που σου λέω θα σ' αρέσει. Πάμε παραλία για τζετσκι.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
8: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
8: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
8: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
8: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
8: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
9: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
11: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
11: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
11: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
12: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
12: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897 024040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
13: Και τώρα,
14: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Wow!
13: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

θα πάει θα σε ξεχάσω και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει θα σε ξεχάσω.

0: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
4: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
3: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
5: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Μία συχνότητα, ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα, έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
11: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
11: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
12: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
11: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
12: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
14: Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
7: 97,2.
8: Αυτό.
7: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: μου, σε ευχαριστώ που μου γνώρισες μια τόσο καλή φίλη. Περάσαμε υπέροχα στη Σίμη, σας περιμένω ξανά πολύ σύντομα.
1: 972 Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: παρακαλώ.
1: Έλα. Εγώ είμαι μωρό. Πού είσαι?
0: Αφού στο είπα, είμαι στην Ιμπίζα.
1: Μου λείπεις, σενιόρ. Άστα όλα και λαμίκονο μη.

0: Okay, baby. Με έπεισες. Έρχομαι μικρό.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: αξίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τα συγχωροχάρια σου δώσ' τα αλλού. Εγώ δεν βάζω υπογραφή. Να μου να τρελός να γέλαγα.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 97,2.

0: μουσική που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.